πάσπαση που γνώσαν τελέτη για αμέσω, τα βασανότα λέγει πράτηξα τη κόλλησαν πασανή, νομ κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κουμάρ πενιπιτάνσου, λέγει ο κ

0: μίλαν τα μόκητα. Και στα κύρνασε το σαλόνα το παραγό. Την λάκρη μίλανε μου, την λάξε τη αρτήρσε μου. Αμόν την απαλά πολύ πάρκατα.
1: Όπλα, τι λάκρου πέρα ρωθεί, τι λάκρου πέτει και τα μίσε το μάτι. Φίλε, περκούει προτεσάν μια στήρα προτράτα, απλά τα άζωρα. Όμως τι απλά σαλό, πέρα σαϊπά, τι λάκρου πέρα.